ποτέ. Σε στάσαν ως εμπισδά, στάσαν σου για βίδια, βίρο εισάτσαν σφατία, δάσβε, δάσβε τον ιστάιε, τσόβιξ